τους ευάναυση κακομεταχείριση, μαζικές εκτελέσεις και θανατώσεις με δηλητηριώδη αέρια σε ειδικά σχεδιασμένα κέντρα δολοφονίας γνωστά ως στρατόπεδα συγκέντρωσης. Συνολικά δολοφονήθηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Από το 1933 έως το 1945, το ναζιστικό καθεστώς και οι σύμμαχοί του έβαλαν στο στόχαστρό τους και άλλες ομάδες, όπως οι Ρωμά, τα άτομα με αναπηρία και οι Σλάβοι, καθώς και οι ομοφυλόφιλοι και τα μέλη ορισμένων θρησκευτικών και πολιτικών ομάδων. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γνωρίζουν την ιστορία του ολοκαυτώματος των Ρωμά και των Σίντι. Εκτιμάται ότι τα θύματα της γενοκτονίας των Ρωμά ήταν μεταξύ 250 και 500 χιλιάδων, ένα ποσοστό δηλαδή ανάμεσα στο 25 και το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ρωμά και των Σίντι πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος, καθώς πολλές οικογένειες των θυμάτων δεν ανέφεραν το θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων και οι δράστες κατέστρεψαν τα αρχεία των δολοφονιών τους. Το ολοκαύτωμα, γνωστό στα εβραϊκά ως Σοά, έλαβε τέλος τον Μάιο του 1945, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις, στις οποίες ανήκαν μεταξύ άλλων η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Γαλλία, νίκησαν τη ναζιστική Γερμανία. Στις 27 Ιανουαρίου του 1945, ο Κόκκινος Στρατός απελευθέρωσε το στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Auschwitz. Οργανώνοντας μια σειρά από επιθέσεις, οι σύμμαχοι μπήκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και διέσωσαν τους επιζώντες κρατούμενους. Στο πέρασμά τους, συνάντησαν επίσης και απελευθέρωσαν τους επιζώντες από τις λεγόμενες πορείες θανάτου. Έτσι ονομάστηκαν οι αναγκαστικές πορείες, κατά τις οποίες Εβραίοι και μη Εβραίοι απομακρύνονταν με τη βία από το στρατόπεδο των SS όπου κρατούνταν και αναγκάζονταν να περπατούν χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω από άθλιες συνθήκες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία που συνέβησαν, προκειμένου να γίνονται υπεύθυνοι πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι για σημαντικά παγκόσμια ζητήματα, έχουν κριτική σκέψη, σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απορρίπτουν κάθε μορφή προκατάληψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διατηρήσει τη μνήμη αυτών των τραγικών γεγονότων στην ευρωπαϊκή ιστορία και προωθεί πρωτοβουλίες για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τη μνήμη του ολοκαυτώματος. Παράλληλα, χρηματοδοτεί προγράμματα για να ενισχύσει την έρευνα σχετικά με το ολοκαύτωμα. Τον Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε μια συντονίστρια για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μόνιμος διεθνής εταίρος της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, ενώ την ίδια χρονιά το Συμβούλιο ενέκρινε μια δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και μια κοινή προσέγγιση ασφαλείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να προστατεύονται οι εβραϊκές κοινότητες και τα εβραϊκά ιδρύματα. 3 χρόνια αργότερα, το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης την πρώτη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά κάθε χρόνο τη Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και έχει εγκρίνει πολλά ψηφίσματα σχετικά με τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και άλλες μορφές μυσαλλοδοξίας, τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από αυτά. Το 2017, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ένα ψήφισμα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ενθαρρύνοντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθιερώσουν τη διδασκαλία του ολοκαυτώματος στα σχολεία. Το Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την άνοδο του αντισημιτισμού, τονίζοντας ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία δεν είναι απόψεις, αλλά εγκλήματα. Με ψήφισμά του τον Οκτώβριο του 2018 σχετικά με την αναζωπήρωση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη, το Κοινοβούλιο έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση της βίας κατά των Εβραίων. Κάλεσε επίσης τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσουν την άρνηση του ολοκαυτώματος και τις προσπάθειες ορισμένων να παρουσιάσουν τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους ως λιγότερο σοβαρά. Το 2019, σε ψήφισμά του σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η εκπαίδευση πρέπει να προωθεί την πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας μας και την κοινή μας ιστορία. Συγκεκριμένα, ζήτησε να συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος και οι ενέργειες των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων, τα οποία προκάλεσαν ανίποτο ανθρώπινο πόνο και βία και δίχασαν την Ευρώπη για μισό αιώνα.

Σκεφτείτε τα μέρη που θυμάστε περισσότερο από τα ταξίδια σας. Συχνά δεν είναι μόνο τα μουσεία ή τα θέατρα που μένουν στη μνήμη μας, αλλά και η μουσική που ακούσαμε στο δρόμο, το φεστιβάλ που ανακαλύψαμε τυχαία ή η ενέργεια που νιώσαμε σε μια μικρή πλατεία. Σε όλη την Ευρώπη, ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας των πόλεων και των περιφερειών. Τα φεστιβάλ, οι τοπικές συναυλίες και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πόλεων. Αυτή ακριβώς η ιδέα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο γνωστές πολιτιστικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1985 με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, τότε Υπουργού Πολιτισμού, και του Γάλλου ομολόγου της, Ζακ Λάγκ. Το όραμά τους ήταν απλό αλλά ισχυρό και βασιζόταν στην ιδέα ότι ο πολιτισμός μπορεί να φέρει τους Ευρωπαίους πιο κοντά. Πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης ανακηρύχθηκε η Αθήνα το 1985. Από τότε, περισσότερες από 70 πόλεις σε όλη την Ευρώπη έχουν λάβει τον τίτλο. Εκτός από την Αθήνα, τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης έχουν λάβει και η Θεσσαλονίκη το 1997, η Πάτρα το 2006 και η Πάφος το 2017. Η ιδέα είναι απλή. Κάθε χρόνο, επιλεγμένες πόλεις έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πολιτιστική τους ζωή στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πώς μπορεί λοιπόν μια πόλη να ανακηρυχθεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης? Η διαδικασία ξεκινά 6 χρόνια νωρίτερα. Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει ποιες χώρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα. Στη συνέχεια, ορισμένες πόλεις στις χώρες αυτές υποβάλλουν αίτηση, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό πρόγραμμα. Μια επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων εξετάζει τις αιτήσεις και επιλέγει μία πόλη ανά χώρα. Έπειτα, επιλέγονται 2 και μερικές φορές 3 πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Οι πόλεις επιλέγονται με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η ποιότητα του πολιτιστικού τους προγράμματος, η ικανότητά τους να το υλοποιήσουν και τα μακροπρόθεσμα ωφέλη που μπορεί να έχει ο τίτλος για την πόλη και τους κατοίκους της. Το μέγεθος δεν παίζει ρόλο στην επιλογή. Πόλεις με λιγότερους από 100.000 κατοίκους έχουν λάβει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, όπως η Ματέρα στην Ιταλία, το Γκάλουεϊ στην Ιρλανδία και το Τάρτο στην Εστονία. Αυτό που μετράει πραγματικά είναι η ανθρώπινη, οικονομική και πολιτιστική πόρη μιας πόλης, αλλά και οι ευκαιρίες που προσφέρει στους κατοίκους της να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή. Μόλις επιλεγούν, οι πόλεις έχουν στη διάθεσή τους 4 χρόνια για να προετοιμαστούν. Σε αυτό το διάστημα, δημιουργούνται συνεργασίες, σχεδιάζονται εκδηλώσεις και οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία. Έτσι, αν ζείτε σε μια υποψήφια πόλη, δεν είστε απλώς θεατές. Μπορείτε να γίνετε κομμάτι της ιστορίας της. Η ανάδειξη σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης συνεπάγεται επίσης και συγκεκριμένη υποστήριξη. Οι πόλεις λαμβάνουν το βραβείο Μελίνα Μερκούρη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν και σε άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, το οποίο υποστηρίζει τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Ωστόσο, η αξία του τίτλου υπερβαίνει κατά πολύ την οικονομική υποστήριξη. Για πολλές πόλεις, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν τη διεθνή τους εικόνα, να αναβαθμίσουν γειτονιές και δημόσιους χώρους και να δώσουν νέα όθηση στον τουρισμό. Και το σημαντικότερο είναι ότι τα ωφέλη δεν σταματούν στο τέλος της χρονιάς. Ας δούμε για παράδειγμα τη Μασαλία Προβυγγία, που ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2013. Εκείνη τη χρονιά, η πόλη πέτυχε νέο ρεκόρ, προσελκύοντας 11 εκατομμύρια τουρίστες, γεγονός που ενίσχυσε θεαματικά την προβολή της σε διεθνές επίπεδο. Όμως, ο αντίκτυπος δεν περιορίστηκε μόνο στον τουρισμό. Η Μασαλία αξιοποίησε τον τίτλο για να μεταμορφώσει τον αστικό της ιστό. Αναβάθμισε δημόσιους χώρους, όπως την παραλιακή της ζώνη, δημιούργησε νέους πολιτιστικούς χώρους και έφερε πιο κοντά διαφορετικές γειτονιές μέσα από τον πολιτισμό. Πολλοί από αυτούς τους χώρους εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα και συνεχίζουν να προσελκύουν τόσο κατοίκους όσο και επισκέπτες. Τα προγράμματα που σχεδιάζουν οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης αναδεικνύουν τα στοιχεία που ενώνουν τους Ευρωπαίους, αλλά ταυτόχρονα τιμούν και τη μοναδικότητα κάθε πόλης. Δεν πρόκειται για ένα όραμα με τοπικό μόνο χαρακτήρα. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να συνεργαστούν και με γειτονικές περιοχές, ωστόσο μία πόλη αναλαμβάνει πάντοτε τον κεντρικό ρόλο και τη συνολική ευθύνη του προγράμματος. Ένα ιδιαίτερα συμβολικό παράδειγμα
αποτελεί η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2025, η Νόβα Γκόριτσα στη Σλοβενία. Συνεργάστηκε στενά με τη γειτονική Γκορίτσια στην Ιταλία και για πρώτη φορά δύο πόλεις σε δύο διαφορετικές χώρες μοιράστηκαν τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Οι δύο πόλεις αξιοποίησαν την ευκαιρία για να φέρουν πιο κοντά κοινότητες στην Ιταλία και τη Σλοβενία. Σε ομιλία που δημοσιοποιήθηκε από την Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Μέσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, τίμησε την περίσταση με τα εξής λόγια. Μαζί με το Χέμνιτς στη Γερμανία, η Νόβα Γκόριτσα επιλέχθηκε ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2025 και η σλοβενική αυτή πόλη, μαζί με την αδελφή πόλη της, την Γκορίτσια, αποφάσισαν να αναλάβουν μια πρόκληση, να προσφέρουν μια διασυνοριακή πολιτιστική εμπειρία. Αν και εξ ορισμού, ο πολιτισμός δεν περιορίζεται από σύνορα, είναι κάτι που προκύπτει ως έκφραση μιας κοινότητας, η οποία όμως είναι ανοιχτή στη γνώση, την κοινή εξερεύνηση και στον αμοιβαίο εμπλουτισμό. Ο τίτλος της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης αποτελεί σαφώς μια μοναδική ευκαιρία για τις πόλεις και τους κατοίκους τους, καθώς μπορεί να έχει θετικό πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Αν αυτό το podcast σας κίνησε την περιέργεια, μπορείτε να αναζητήσετε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τον πολιτισμό στην περιοχή όπου ζείτε ή σε κάποιο μέρος όπου σκοπεύετε να ταξιδέψετε. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε αυτό το επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συνθήκες της. Ίσως έχετε ξανακούσει τον όρο, αλλά ξέρετε πραγματικά τι είναι οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί είναι τόσο σημαντικές? Ας το ανακαλύψουμε μαζί. Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες αυτές καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορίζουν έτσι βασικά πράγματα. Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες εξουσίες διαθέτει και σε ποιους τομείς, καθώς και το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις της. Όταν μια χώρα υπογράφει και επικυρώνει μια συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύεται να ακολουθεί τους κανόνες που διατυπώνονται σε αυτήν. Υποχρεούται δηλαδή να σέβεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και να συμμετέχει ενεργά σε θεσμικά όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις συνθήκες είναι δεσμευτικές. Οι χώρες οφείλουν δηλαδή να ακολουθούν όλους τους κανόνες που αυτές θέτουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, κατά καιρούς εγκρίνει και μη νομοθετικά κείμενα, όπως πολιτικές δηλώσεις και κατευθυντήριες γραμμές. Τα κείμενα αυτά χαράσουν μια γενική πορεία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έχουν την ίδια νομική ισχύ. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε ότι είναι η ιστορία διάφορων χωρών που αποφάσισαν να ενωθούν στον απόϊχο του πολέμου με σκοπό να χτίσουν ένα μέλλον βασισμένο στην ειρήνη και την ευημερία. Όλα άρχισαν τη δεκαετία του 1950, λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν απλή αλλά φιλόδοξη. Αν ενισχύονταν οι οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, θα μειώνονταν οι πιθανότητες να ξεσπάσει ξανά πόλεμος στην Ευρώπη. Το πρώτο μεγάλο ορόσημο στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το 1957 η υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Στόχος της ήταν να δημιουργήσει πιο στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και να διευκολύνει το εμπόριο. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπούσε να δημιουργήσει μια κοινή αγορά που θα επέτρεπε την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Μπορούμε να πούμε ότι η Συνθήκη της Ρώμης σίγουρα έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπερνώντας κάποιους ενδιάμεσους σταθμούς, φτάνουμε στο 1992 και σε ένα κομβικό σημείο για την Ευρώπη. Την υπογραφή της Συνθήκης του Μάστριχτ, γνωστής και ως Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να προχωρήσουν πέραν της οικονομικής συνεργασίας και να συνάψουν μια πολιτική ένωση. Εκείνη την εποχή τέθηκαν επίσης οι βάσεις για την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, του ευρώ, ενώ καθιερώθηκε και η έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Η έννοια αυτή σημαίνει πως οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από πολίτες της κάθε χώρας χωριστά, είναι επίσης πολίτες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται και να ψηφίζουν σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη της. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να μεγαλώνει και να προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, που υπογράφηκε το 1997, βελτίωσε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προετοίμασε τη διεύρυνσή της. Έδωσε επίσης περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθιστώντας έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική και ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Το 2007 υπογράφηκε η Συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη αναθεώρηση των γενικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας βοήθησε να εξορθολογιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενίσχυσε τον ρόλο τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των Εθνικών Κοινοβουλίων και τέλος κατέστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο διαφανή. Καθιέρωσε επίσης δύο νέους ρόλους στην ευρωπαϊκή πολιτική. Τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε ισχυρότερη παρουσία στην παγκόσμια σκηνή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συντάσσει τις συνθήκες, διαδραματίζει όμως κέριο ρόλο στη διαμόρφωσή τους.
είναι η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών και είναι αρμόδιο να εγκρίνει πολλές από τις αλλαγές που προβλέπουν οι συνθήκες. Με την πάροδο των χρόνων, οι συνθήκες διεύρυναν τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο πλέον συμμετέχει ενεργά στην νομοθετική διαδικασία, στις αποφάσεις για τον προϋπολογισμό και στην επιλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει επίσης σε κάθε τροποποίηση των συνθήκων. Οι διαπραγματεύσεις για κάθε νέα συνθήκη πραγματοποιούνται ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γίνεται όμως και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δίνει τη γνώμη του. Για να συνοψίσουμε, οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τη βάση για κάθε δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που καθορίζουν το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε τομέα, από το εμπόριο και τα οικονομικά θέματα έως την πολιτική για το κλίμα και τις δημοκρατικές αρχές που διέπουν την Ένωση. Και καθώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξελίσσονται και οι συνθήκες που τη διαμορφώνουν. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.